τίποτα σ' αυτήν την ορόνα. Τα μόδια τα σοπλά και πώς να το δω. Α, με λίγο τα σάμφα. Σε πειράζει.